ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

0: Ακούτε LGR.
1: Η Ελλάδα είναι εδώ. Η Κύπρος είναι εδώ. Η Αθήνα

ακούσω!

0: πιστεύω! Και είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
2: LGR. 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chaga Nella Jugovenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chaga Nella Jugovenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Villares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delo Spandon. Chaga Nella Jugovenda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
1: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: Γιατί σ' αγαπώ.
1: LGR 103,3 στα FM. Τραγουδάει ελληνικά. LGR.

Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you. LGR 103.3 FM.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: ήταν Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσύ.

0: 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Yeah, yeah. Νατάσα Μποφίλιου, live, προπόληση Ticketmaster, επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.

νιώτης, πόλο νιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δίνη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες.

άκουσες να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου και είμαστε εδώ στο LGR London Greek Radio για το breakfast, αλλά ελληνικά. Σήμερα η εκκλησία μας γιορτάζει και η κοινότητα μας τιμά την ονομαστική γιορτή της εκκλησίας μας. Όσοι που φέρουν το όνομα Μέλια,

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
4: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Γεια χαρά σε όλους τους ακροατές, του LGR, London Greek Radio. Πάμε να δούμε τι μας επιφυλάξει ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο. Έτσι για να ξέρετε πώς θα κινηθείτε στην πόλη. Το πρωινό ξεκινάει στεκνό με κάποιες διαστήματα ηλιοφάνειας, ότι πρέπει για τον πρώτο καφέ. Όσο προχωράμε όμως προς το απόγευμα, τα σύννεφα θα πυκνώσουν από τα βόρεια και ίσως δούμε κάποιες ψυχάλες ή αλαφρά βροχή. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 19 βαθμούς.

Απόψε ο ουρανός θα παραμένει συνεφιασμένος. Που και που θα έχουμε λίγο ψηλό βροχό. Ενώ παίζει σοδαρά ενδεχόμενο μια ομίχλη σε κάποιες περιοχές. Οπότε προσοχή στους δρόμους αν είστε έξω. Today's weather, of course, cloudy, συνεφιασμένος, as we say. It's cloudy for your bank holiday Monday. Rain more or less the same throughout the day tonight. Also, there could be some chances of omikli in certain areas of London and the southeast. That's fog. Highs of 19. Μείνετε συντονισμένοι στον LGI για τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες και όλα τα νέα της παροικίας μας.

Η Νατάσα, η Νατάσα από Φίλιο έρχεται στο Λονδίνο αυτή την Πέμπτη, μάλιστα θα είναι κοντά μας. Η μία και μοναδική απόλυτη Νατάσα από Φίλιο έρχεται 5η 7 του Μάη στο φρυλικό O2 Shepherd's Bush Empire. Για να κρατήσετε τα δικά σας τα εισιτήρια στο ticketmaster.co.uk και μέσα από το lgr.co.uk.

Καλημέρα εδώ, LGR 100, στους 103.3. Πήγαμε καλά και στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας, breakfast, αλλά ελληνικά. Λοιπόν, τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα στην Ελλάδα, στις ελληνικές εφημερίδες, πολιτική και οικονομία. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στο Μέγαρο Μάξιμου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Στην πολιτική και οικονομία. Λοιπόν, και είμαστε στην εποχή Eurovision 2026. Η Ελλάδα ετοιμάζεται για τον διαγωνισμό με τον Ακύλας και το τραγούδι Φέρτο. Οι πρώτες εικόνες από τις πρόβες δείχνουν ένα εντυπωσιακό staging που θα μας σε σηκώσει. Συνεχίζουν οι πρόβες αυτή την εβδομάδα. Ο πρώτος ημιτελικός θα γίνει την 3η 12 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, όπου η Ελλάδα συμμετέχει στο πρώτο ημιτελικό. Εμφανίζεται μάλιστα στην τέταρτη θέση ανάμεσα σε 15 χώρες. Οι πρώτοι 10 θα περάσουν, θα πάρουν το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ενώ για την Κύπρο μας η Αντιγόνη συμμετέχει στο δεύτερο ημιτελικό, 5η 14 Μαΐου, ώρα 8 το βράδυ. Θα είναι στην 8η θέση. Θα περάσουν και ξανά οι 10 πρώτοι χώρες. Σε αυτή τη φάση ψηφίζουν επιτροπές και κοινό. Μπορείτε να δείτε τους δύο ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό στις 16 του Μάη μέσα από το BBC iPlayer και το BBC One.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialise in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London M13, 5UU. Call us today on 020-889-9982 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited. Together for better.
1: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Γεια σου ξανά, Λονδίνο. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη Μεγάλο Νήσο. Εδώ LGR στους 103.3. Πάμε να δούμε τι παίζει σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου. Bank Holiday σήμερα εδώ στην Αγγλία. Bank Holiday Weekend στις εφημερίδες της Κύπρου. Election Fever. Εκλογές στην Κύπρο μας. Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ για τις βουλευτικές εκλογές της 24 Μαΐου. Πολιτική και άμυνα. Η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων λόγω των Βρετανικών φάσεων. Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοβουλίδης άνοιξε τη συζήτηση. Το καθεστώς τους χαρακτηρίζοντας τις απικιακά κατάλοιπα, ειδικά μετά τις πρόσφατες επίθεσεις με drones στο ακροτήρι.

Συννεφιασμένος ο καιρός μας σήμερα στο Λονδίνο. Σύννεφα έχουμε παντού, σύννεφα όπως, όσο προχωρήσει όμως προς το απόγευμα τα σύννεφα θα πυκνώσουν από τα βόρεια και ίσως δούμε κάποιες ψυχάλες ή ελαφρά βροχή. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 19 βαθμούς.

0: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English 020 88 89 98 88. We are here to help.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου Live. Προπόληση Ticketmaster. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: Λοιπόν, και κάπου εδώ πρέπει να σας ευχαριστήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα και μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Παναγής, ο δικός μας Βασίλης, που θα σας κρατήσει παρέα μέχρι τη μία. For me, I'll see you later on. Keep it LGR, keep it locked in. Download London Greek Radio straight to your smartphone. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας έχετε στην τσέπη σας. LGR. Bank Holiday Monday.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Καλή Δευτέρα και καλή Bank Holiday Monday. Είναι γιορτή σήμερα. Είναι Bank Holiday. Λοιπόν, εύχομαι να περνάτε καλά όπου και αν είστε. Εμείς εδώ και εσείς εκεί. Θα δούμε και λιγάκι τον καιρό που είναι λίγο παράξενο σήμερα. Δεν πειράζει. Θα δούμε τον καιρό αναλυτικότερα. Θα δούμε και τα έντυπα, τα κυπριακά, τα ελληνικά, καθώς επίσης και τα διεθνή νέα. Και τι άλλο να πούμε, έχουμε και τις ειδήσεις μας κάθε μία ωρίτσα, έχουμε και τα διαφημιστικά μας και πάμε να τα ακούσουμε τώρα αμέσως.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Join us on Saturday the 9th of May at 7 p.m. for an unforgettable evening of all the Motown hits with Nat Augustin, a regular performer at the Jazz Cafe, and Ronnie Scott. Dance the night away to all the songs of Luther Vandross, Stevie Wonder, George Benson, and many more Motown artists. Nat has worked with Alexander O'Neill, Imagination, Whitney Houston, Lamar, and Shakira, so get ready for a great night out. Book now for Motown Night tickets, £35, including a meal. Call 0208 881 2329 or email cycc6363@gmail.com. Venue is at Cypriot Centre, Earlham Grove, London, N22 5HJ.
4: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
5: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
4: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
5: What's their name again?
4: Geodrive.cy.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Ακούτε LGR.
7: Από μένα λάθος ευρώ. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

LGR 103,3. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πολύ ωραία λοιπόν. Ο καιρός σήμερα 13 βαθμοί Κελσίου, προς το παρόν δεν υπάρχει περίπτωση να βγει ο ήλιος. Τα προγνωστικά δείχνουν ότι δεν θα βγει ο ήλιος σήμερα, και αν θα βγει εκεί που θα βγει, θα δύσει στις 8 και 29 λεπτά, με την θερμοκρασία να είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα ανέβει σήμερα μέχρι 17 βαθμούς, γύρω στις 2 θα είναι στους 17 βαθμούς και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι τις 6. Μετά θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 μέχρι 17 βαθμούς, αύριο το ίδιο από 9 μέχρι 17, και δεν προβλέπεται ήλιος ούτε έχει αύριο. Προγνωστικά είναι αυτά, καμιά φορά αλλάζουν. Προς το παρόν, αν αλλάξει ο καιρός, θα σας ενημερώσουμε. Αυτά, λοιπόν, πάμε, μουσικούλα, και μετά θα δούμε και τα έντυπα. Μείνετε μαζί μας, καλή σας ημέρα, και καλημερίζω όλους ιδιαιτέρως εκεί στο Midlands, όπου μας ακούτε μέσω του DAB, που σήμερα έχουν το φεστιβάλ τους May Day. Σήμερα λοιπόν εκεί στους χώρους της Κυπριακής Εστίας, στο Erdington, θα μαζευτούν πολλοί συμπατριώτες μας από τις περιοχές, τις γύρω περιοχές εκεί, για να περάσουμε

0: όμορφα. Εύχομαι να μην βρέξει, εύχομαι να είναι καλός ο καιρός και θα υπάρχει ποδόσφαιρο, θα υπάρχουν διάφορα περίπτερα και άλλα. Κρίμα που δεν τα καταφέραμε να βρεθούμε κι εμείς εκεί. Θα ήθελα να ήμουν εκεί, αλλά καμιά φορά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Αυτά. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ακούστε μια πολύ πολύ ενδιαφέρον ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων ανακοινώνει ότι την Κυριακή 10 Μαΐου, την ερχόμενη Κυριακή, θα γιορτάσουν τα 55 χρόνια λειτουργίας του καταστήματος. Θα σας περιμένουν εκεί από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ για να σας κεράσουν. Εκεί έξω από το κατάστημα θα προσφέρονται μεζεδάκια από τα προϊόντα του καταστήματος, θα προσφερθούν επίσης μπύρες δωρεάν από το κατάστημα. Θα υπάρχει μουσική, τραγούδι και χορός. Μικρό πανηγυράκι λοιπόν θα γίνει. Και είναι δωρεάν όλα εκεί έξω για να τα δοκιμάσετε. Επίσης ευχαριστούν τους πελάτες τους που τους στηρίζουν και τους εκτιμούν και μέσω εκείνων γίνονται πάντοτε καλύτεροι. Δήμος Continental, στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green. Την Κυριακή λοιπόν 10 Μαΐου σας περιμένουν εκεί για κέρασμα και επίσης ανακοινώνουν ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τα προϊόντα τους, όλα τα προϊόντα θα διατίθενται με 15% έκπτωση, παρακαλώ. Αυτά. Μπείτε λοιπόν στην ιστοσελίδα www.dimos-continental.co.uk και ανακαλύψτε όλα όσα είναι διαθέσιμα εκεί. Αυτά. Την ερχόμενη Κυριακή λοιπόν ετοιμαστείτε για ένα μικρό πανηγύρι εκεί στο Δήμος Continental, έξω από το κατάστημα. Θα στηθούν όλα τα εργαλεία και οι μουσικές και οι χοροί και όλα. Αυτά. Καλημέρα στον Μάριο και την Ειρήνη, καλή εβδομάδα και εύχομαι να πάνε όλα καλά, αγαπητέ Μάριε και Ειρήνη. Ωραία. Και να σας πω και κάτι, θα είναι και το Χελένη TV εκεί, να σας αποθανατήσει. Έτσι. Ωραία, λοιπόν, να χαρίσουμε στο Δήμος Continental και ένα τραγουδάκι το επόμενο και σε λίγο θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και λίγο, κυρίες και κύριοι, τα έντυπα. Μείνετε μαζί μας για να δούμε τι έχουμε εδώ για σας. Οκ. Εδώ είμαστε. Και πάμε στην Χριστίνα Σάτι. Χριστίνα Σάτι. Έλα, πάμε, Χριστίνα.

0: Οι εκπτώσεις μας πήρανε λοιπόν στα 48 λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά τις 10, και συνεχίζουμε να πάμε να δούμε λιγάκι τα κυπριακά έντυπα για να δούμε. Έτσι θα απαντήσουν οι κτηνοτρόφοι τι θα κάνουν μετά τη λήξη του τελεσιγράφου που έδωσαν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συνεδρίασαν και αποφάσισαν τη λύση πολύ δυναμικών μέτρων. Πιο κάτω. Κυπριακά έντυπα, γιατί η αστυνομία κάλεσε ξανά την κατάθεση την επωνομαζόμενη Σάντι. Εκτός ψηφοδελτίου υποψήφιας βουλευτής των κυνηγών που φέρεται να χτύπησε διαιτητή. Μαγιάτικη χιονόπτωση στο Τρόοδος, τι είναι η αποκομμένη ψυχρή λίμνη. Επίσης, εδώ, την Παρασκευή 29 Μαΐου στο Γάσιμπι, ο τελικός του κυπέλλου Coca-Cola. Κλείδωσαν τα περισσότερα σχήματα για τον χειμώνα. Αυτός ο καλλιτέχνης αντικαθαστά τον Αντώνη Ρέμο. Και αυτό είναι ενδιαφέρον θέμα. Πιο κάτω, αντιδροπηλικά 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες, πώς θα εφαρμοστεί η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ. Παραμένουμε στα κυπριακά έντυπα, θερινά σχολεία, πότε αρχίζει η λειτουργία σε όλες τις περιοχές. Το Diversity Forum 2026, Inclusive Workplaces, απασχόληση για όλες και όλους. Και πιο κάτω, ούτε μία πρόταση υπάρχει στο τραπέζι. Περιμένουν ακόμα οι γυναίκες αξιωματικοί της την πρόταση του ΙΠΑΜ. Εκπαιδευτικές οργανώσεις ζητούν συνάντηση με τον πρόεδρο για τους αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς. Πολύ επικίνδυνη διάσωση. Δραματικές στιγμές για 78χρονο σε καταμαράν μπάλευαν 3 ώρες με τα κύματα. Φέρνουν αλλαγές οι βροχοπτώσεις, ετοιμάζει πρόταση το Υπουργείο Εργασίας για εποχιακές καλλιέργειες μέσω του Υπουργείου Γεωργίας. Πιο κάτω. Αυτά είναι τα κυπριακά έντυπα. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και τα ελληνικά έντυπα, καθώς επίσης και τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Για να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Αλιβέρι, να λήξει αυτός ο Γολγοθάς και να βρεθεί ο άνθρωπος, λέει στο Newsbomb η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής τα νεότερα για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα. Και λίγο πιο κάτω, ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα, υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του, λέει φίλος του. Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα, λοιπόν, ο αποχαιρετισμός σε εισαγωγικά στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του. Αλιβέρι, αυτή είναι η παραλία με τα τελευταία ίχνη ζωής του 62χρονου επιχειρηματία. Ξαφανίστηκε λοιπόν. Ο Πασόκ παραιτήθηκε με μύδρους κατά του Ανδρουλάκη ο Καστανίδης. 7χρονος κατάπιε ελαττήριο γομολάστιχας. Σώθηκε χάρη σε άμεση ιατρική επέμβαση. Ιράν. Ελέγχουμε τα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί θα δεχθούν επίθεση εάν εισέλθουν, είπε το Ιράν. Και λίγο πιο κάτω. Καιρός άρωμα καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα τις επόμενες μέρες. Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου. Νεκροί τρεις άνθρωποι σε κουραζερόπλιο στον Ατλαντικό από ξέσπασμα χανταϊού. Τι είναι και πώς μεταδίδεται αυτό το είδος. Και πιο κάτω, οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές. Η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη, ο συνωστισμός μεταβατικών πρωθυπουργών και οι πιέσεις προς τον Καραμαλή. Συναγερμός στο Κρεμλίνο για πιθανή δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν. Τα καταφύγια, τα μέτρα ασφαλείας και ο ρόλος Σοϊγκού. Πούτιν σε Τραμπ. Έτοιμος να κηρύξω αγκεχηρία στην Ουκρανία κατά τον εορτασμό της ημέρας της νίκης. Πιο κάτω. Πόλεμοι και ναρκωτικά. Πότε ξεκίνησε η χρήση διεργετικών ουσιών στις μάχες από τα μανιτάρια ως τον καπνό, τις μεθαμφεταμίνες, την κάναβη και την κοκαίνη. Πιο κάτω. Πού σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάτεν ο Ναβί Σιλ, μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά. Μάλιστα. Okay. Πιο κάτω. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Γιάννης Κολοτούρας, γενικός διευθυντής της Ζεύς Ντιόν. Κρίμα. Σία Κοσιόνι προς την έξοδο από το Σκάι. Και καλά να κάνει και καλό ταξιδάκι, καλό μέλλον. Λοιπόν, έχουμε τα νιούς, τις ειδήσεις, θα πάμε να τις ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω μετά τις ειδήσεις να δούμε και λίγο τα διεθνή νέα και έχουμε και τις ανακοινώσεις μας. Πάμε όμως πρώτα στο δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: In the last hour, it's been confirmed that Princess Eugenie is pregnant. Buckingham Palace confirmed she'll be having her third child with her husband Jack Brooksbank. The King is said to be delighted with the news. Three people have died and three more are ill after a suspected disease outbreak on a cruise ship. John Collins has more.
4: A British tourist is one of those ill and is in hospital in South Africa. The outbreak was confirmed by Dutch cruise ship MV Hondius, which was sailing from Argentina to Cape Verde. There's no specific treatment or cure, but patients have a better chance of survival if they receive early medical attention.
3: the UK could be joining an EU loan to the Ukraine. It's expected the PM will announce our bid to join the £78 billion initiative later on today. The UK will also slap further sanctions on Russian companies to try and disrupt military supply chains. And in the Scottish Premier League, Hearts welcome Rangers for a 5:30 kickoff. They sit 4 points ahead of the Jets, and a win today will see them 3 points clear at the top of the table. That's the latest from Radio News Hub. I'm Matthew Dudley.
5: Radio Works.
6: This week is Dying Matters Week, and the Society of Allied and Independent Funeral Directors is urging Brits to discuss their arrangements with loved ones. Ross Hickton explains.
7: Despite the growing popularity of online direct cremations, this is where the person who's died is cremated without anybody attending. Research suggests that such decisions can carry unintended emotional consequences, with one in five who've arranged one saying they regret it. Let's remember, funerals are for the living, not just the dead. So let's use this week to talk about your funeral wishes.
8: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: 6 λεπτά κυρίες και κύριοι μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο. Θέλω να πω καλημέρα και πάλι σε όλους εσάς που μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ιδιαίτερα θέλω να καλημερίσω όλους εκεί στο Midlands, στο Birmingham, εκεί στο Eddington, την Κυπριακή Εστία, όπου θα μαζευτούν πολλοί συμπατριώτες μας σήμερα εκεί για να περάσουν ωραία. Έχουν το φεστιβάλ τους, έχουν ένα πανηγύρι μεγάλο, θα παίξουν ποδόσφαιρο, θα έχουν σουβλάκια, θα έχουν περίπτερα, θα έχουν και άλλα παραδοσιακά εδέσματα, θα έχουν μουσική, θα περάσουν καλά. Λυπάμαι που δεν τα κατάφερα να είμαι και εγώ εκεί. Είχαμε προγραμματίσει για να πάμε, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Βρισκόμαστε εδώ όμως και συμμεριζόμαστε τη χαρά όλων εκεί. Θέλω να πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, έτσι. Και εδώ λέει Χανταϊός, τι είναι η λίμωξη που έχει προκαλέσει τον θάνατο τριών ανθρώπων σε κρουαζιερόπλοιο. Και πιο κάτω, εκλογές στην Γαλλία, ανεβαίνει και άλλο η ακροδεξιά σύμφωνα με δημοσκόπηση. Σε καλή θέση ο Έντουαρντ Φίλιπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βίντεο με το DJ Μάρκο Ρούμπιο σε γαμήλια δεξίωση έγινε viral. Και καλά έκανε. Εδώ πιο κάτω, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τουλάχιστον 10 τραυματίες από πυροβολισμός σε πάρτι. Τρελάθηκε ο κόσμος, τι να πούμε. 3 νεκροί σε κρουαζιερόπλοιο, το είδαμε πιο πάνω, μετά την υποψία έξασης Χονταϊού. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παραμένουμε εκεί. Σε κρίσιμη κατάσταση ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι. Και συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τμήμα αεροσκάφους προσγειώθηκε σε εγκινήσει φορτηγό. Ωραία. Εδώ, για να δούμε τι έχει. Στενά του Ορμούς, το Ιράν θα θεωρήσει οποιοδήποτε ανάμειξη σε εισαγωγικά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής παραβίαση της εγχειρίας. Εδώ, Κολομβία, 2 νεκροί από σύγκρουση οχήματος με θεατές σε αγώνα δεκάδες οι τραυματίες. Επιχείρηση Project Freedom, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Ο Πέδρο Σάντεθ, αναγκαστική προσγείωση στην Τουρκία λόγω τεχνικού ζητήματος στο αεροσκάφος του. Ο Πέδρο Σάντεθ. Τεχνική νοημοσύνη και Jeep Fakers οθούν τις γυναίκες εκτός δημοσίου λόγου σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στην Ουγγαρία, πιο κάτω, Donald Trump, δεν αποδέχομαι το νέο σχέδιο Ιράν, λέει. Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, ο Jean-Luc Mélenchon ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του. Στην Ουγκάντα, έως 20 χρόνια φυλάκιση για χρηματοδότηση από το εξωτερικό χωρίς κράτηση και δίχως κρατική έγκριση. Ωραία. Μάλιστα. Δίχως κρατική έγκριση. Ιράν. Το σχέδιο τριών σταδίων για τερματισμό του πολέμου με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο ρόλος του Ορμούζ. Τροχαίο στην Τουρκία, λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στην Μαλάντια. Αναφορές για νεκρούς. Κρίμα. Στο δικαστήριο στο Ισραήλ, στο δικαστήριο δύο ακτιβιστές, πιο κάτω, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η κυβέρνηση Τραμπ παγώνει σε εισαγωγικά αιωλικά έργα για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτά λοιπόν ήταν τα εθνικά, τα νέα, τα διεθνή, κυρίες και κύριοι, για να δούμε 11 λεπτά μετά τις 11. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και μετά έχουμε και τις ανακοινώσεις μας. Θα γυρίσουμε πίσω μεταξύ τραγουδιών, θα διαβάσουμε τις ανακοινώσεις. Απολαύστε λοιπόν τα τραγούδια που επιλέγουμε για σας να περνούμε καλά, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: τραγούδι Μαρία Ναματερού, ευχαριστούμε πολύ. Θαυμάσια φωνή. Ακούστε λοιπόν μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για το Pycommunal Cypriot Festival 2026. On the 27th of April 26, the Pycommunal Cypriot Festival Committee in a hybrid meeting has decided and set to organize the BCF 26 Pycommunal Cypriot Festival 26 on Sunday the 4th of October 26. The BCF 26 will be held at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Erlang Grove, Wood Green, London, N22-5HJ. The festival will start at 10 a.m. in the morning until 7 p.m. in the evening. Entrance will be free. More information very soon. Αυτά. Είναι η τρίτη χρονιά που οργανώνεται το Διακοινωτικό Κυπριακό Φεστιβάλ. Κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε τραγουδάκι και μετά θα δούμε και τις άλλες ανακοινώσεις μας.
1: Follow us on Facebook, Twitter, London Greek Radio and Instagram.

λοιπόν, σου έλειψα ή όχι. Και εμείς συνεχίζουμε 29 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο, 29 λεπτά μετά τις 1 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Η Νατάσα Ποφίλιου, κυρίες και κύριοι, έρχεται στο O2 Shebes Bush Empire in London, a well-known classy Greek singer, with her back catalog of hits. Thursday, 7th of May, αυτή την Πέμπτη, O2 Shebes Bush Empire. Tickets, ticketmaster.co.uk or by visiting lgr.co.uk and get you to the tickets. Official radio partner for this event, London Greek Radio. Ευχαριστούμε πολύ και επομένως για να δούμε τι έχουμε, να χαιρετήσουμε την κυρία Ρούλα που είναι μαζί μας. Καλημέρα κυρία Ρούλα μου, να είστε καλά, καλή εβδομάδα και σε εσάς και καλημέρα στην κυρία Λενού. Τι κάνεις κυρία Λενού μου, εύχομαι να είσαι καλά. Επίσης θέλω να πω καλημέρα στον κύριο Σπύρο που επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί μας, δεν τα κατάφερε. Δοκιμάστε ξανά κύριε Σπύρο μου. Νάτος που καλεί τώρα ο κύριος Σπύρος, θα τον πάρω σε λίγο, αλλά θα του χαρίσω και του κύριου Σπύρου το επόμενο τραγούδι, καθώς επίσης και στον κύριο Κόκο. Ο κύριος Κόκος από το Edmonton, τι κάνεις κύριε Κόκο μου, και οι άλλες 2.000 εκεί που μας ακούνε. Επίσης χαρίζω σε όλους εσάς που σας αρέσουν τα κυπριακά τραγούδια, το επόμενο κυπριακό τραγούδι είναι η Γέρημη Βράκα που κάνει τρίκι τρακά.

0: Λοιπόν, ο κύριος Κόκος λέει η βράκα του δεν έκαμε τρίκι τράκα, γιατί η σύζυγός του του την έραβε, του την έφτιαχνε κάθε λίγο. Ωραία, χάρηκα κύριε Κόκο μου. Και καλημέρα στον κύριο Σπύρο που μας πήρε τηλέφωνο. Και θα ακούσουμε λοιπόν, κύριε Σπύρο μου, λίγο πιο ύστερα. Μην είδατε τον Παναή? Πού είναι ο Παναής? Και επίσης η κυρία Έλλη θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από τον Γιώργο το Γεράσιμο. Μια αγκαλιά, με πολλές αγκαλιές λοιπόν, για όλους τους ακροατές μας. Για αγκαλιές για όλους. Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, γιατί έχουμε την υγειά μας που είναι το σημαντικότερο. Χτύπα ξύλο, touch wood όπως λένε και οι Άγγλοι. Πάμε να διαβάσουμε αυτή την ανακοίνωση που χρειάζεται τη βοήθειά σας, το Leukemia Cancer Society, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του. Leukemia Afternoon Tea, join us for an afternoon tea fundraiser Saturday 9th of May 2026 from 2 to 5 p.m. at St. John's the Baptist Greek Orthodox Church, στο χώρο δίπλα, next to the church is the hall, στο Widemar Road, London, N80LY. Tickets, £30 per ticket. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην Σίλβια 078-55-77-69-48 ή στην Ιωάννα 078-87-72-12-46. All proceeds will go to the Leukemia Cancer Society, registration number 104984. Αυτά από γεμαντινό τσάι λοιπόν, εκεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, στο χολ δίπλα, και χρειάζονται τη βοήθειά σας το Leukemia Cancer Society για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του, που ξέρετε ποιοι είναι, βοηθάει τους ανθρώπους που υποφέρουν από την ασθένεια αυτή, και είναι φιλανθρωπικός οργανισμός με αριθμό εγγραφής 10-49-84. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Να πάμε παρακάτω, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, για να δούμε. Έχουμε και λέμε, σε λίγο θα ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, αλλά πριν προχωρήσουμε θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στα δύο καταστήματα Taste of Cyprus. Χαιρετώ όλους εκεί στο Palmer's Green, την Ειρήνη, την Αντριάννα και επίσης όλα τα καλά παιδιά τα υπόλοιπα εκεί στο δεύτερο κατάστημα, στην διεύθυνση 74 High Street Cheshunt E-N-8-0-A-J, με πολύ χώρο στάθευσης. Αυτά. Λοιπόν, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλές δουλειές εύχομαι. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Πάμε εδώ.
1: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

μια φορά λοιπόν 12 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από το ΡΙΚ, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους όπου και αν βρίσκεστε. Θέλω να πω καλημέρες και εδώ στην γειτονιά μου λίγο πιο κάτω, το Μεζόπολης, στην Μάγια, στην Στέλλα και τον Κάζη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα επίσης, όπως έχω πει και προηγουμένως, στα δύο καταστήματα Taste of Cyprus. Τι κάνετε? Καλημέρα στο Αρώμα, στον κύριο Ανδρέα, την κυρία Μαρία και την κυρία Λίτσα και το υπόλοιπο προσωπικό. Καλημέρα στο Πινόντας, καλημέρα στα Αστέρια και το Cleaners Unite. Good morning to the girls and the boys at Asteria and Cleaners Unite. Thank you very much for your services. Good boys and girls, thank you very much. Καλημέρα στο Ζούρτος, καλημέρα στο Κίκης λίγο πιο πάνω, στο Πόρνεο και επίσης καλημέρα στο Wild Bee, καλημέρα στο Λευτέρης Bakery, σε όλη την ομάδα εκεί, καλές δουλειές εύχομαι. Καλημέρα στο Mom's Bistro, στον κύριο Νάκη, στην κυρία Άρτεμις και στον καλό μου το φίλο τον Roger Greg. Τι κάνεις ρε Roger, καλά είσαι? Εν τω μεταξύ, λίγο πιο κάτω είναι και ο Πανίκος, Πανίκος Δημητρίου, Δημητρίου in English. Καλημέρα σε όλους εκεί. Και επίσης θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ κυρία Εύα μου για την επικοινωνία και κυπριακό τραγούδι βεβαίως, βεβαίως. Και θα το χαρίσω σε όλους όσους έχω προαναφέρει. Και είναι μια επιλογή της κυρίας Εύας που της αρέσουν πάρα πολύ τα κυπριακά τραγούδια και εμένα μου αρέσουν πολύ και το χαρίζω σε όλους που αγαπούν την κυπριακή μουσική και τα τραγούδια. Παραδοσιακό τραγούδι, Μιχάλη Βιολάρης, ποιος άλλος? Μιχάλη Βιολάρης και «Ασέρον μπάζο τσέρκουμε αυκήν στην γειτονιά σου, να είδω τα μαύρα μάτια σου, να είδω την ομορικιά σου».

0: Μιχάλη. Και πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να χαιρετήσουμε όλους εκεί στο Wild Bee Honey, άγρια μέλισσα, πρώην Zolpa the Greek, υπό τη νέα διεύθυνση του Θεοδόση Βασιλείου Κολοβού και του Πάνου, γνωστών επιχειρηματιών. Είναι εκεί στο 14 Green Lanes, Palmes Green and 13 6JR, και σας περιμένουν πάντοτε να σας εξυπηρετήσουν με όλα τα παραδοσιακά γλυκά και αλμυρά, και φτιάχνουν και ωραίο τσάι λάτε, τσάι λάτε. Λοιπόν, αγαπητέ Ξενάκη, είσαι για τσάι λάτε? Καλημέρα. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι σε 5 λεπτά περίπου θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδας, έτσι. Και θέλω το τραγούδι της εβδομάδας να το χαρίσω επίσης στον κύριο Ανδρέα και την κυρία Ελίζαπεθ, εκεί στο Heart to Heart. Στον καλό μου το φίλο τον Τάσο, στον Νίκ, εκεί στον Νίκολα Σπρίντερς, και την υπόλοιπη οικογένεια. Το χαρίζω επίσης στο Cuisine Express, σε όλους εκεί, στον Άρη και τους υπόλοιπους. Και επίσης θέλω να πω ένα καλημέρα εκεί στην κυρία Δέσποινα, τα δύο καταστήματα Δέσποινας Φούτς. Καλημέρα σας, κυρία Δέσποινα μου, καλές δουλειές, καλή εβδομάδα, και χαρισμένο και σε εσάς το τραγούδι της εβδομάδας. Είναι το φορτηγό, λέει. Τώρα πιο φορτηγό είναι, πάμε να ακούσουμε. Εμιλικνής, το άκουσα μία φορά, μου άρεσε. Νατάσα Θεοδωρίδου, παρακαλώ.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στόχος να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ασφάλεια ως μια ενιαία επιρωτική αναγκαιότητα, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά το συντονισμό της θεματικής διατήρηση της ευρωπαϊκής συνοχής και ενότητας σε περίοδο πολυκρίσεων στην Ολομέλεια της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία. Ανέφερε πως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος απαιτούν μια προσέγγιση ολόκληρης της Ευρώπης, δηλαδή η ασφάλεια να είναι αδιαίρετη. Υπογράμμισε πως η δύναμη της προσέγγισης ολόκληρης της Ευρώπης έγκυται στις κοινές αξίες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει επίσης σε θεματική συζήτηση για την ευρωπαϊκή συνδεσιμότητα και την οικονομική ασφάλεια, καθώς και σε ξεχωριστές πολυμερείς συναντήσεις για τη Μολδαβία και για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στην Ευρώπη. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερείς επαφές με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ως επίσης και επικεφαλής διεθνών οργανισμών. Το μήνυμα ότι θα ήταν καλό να αναπτυχθεί μια κοινή ευρωπαϊκή φωνή σε σχέση με τις ειρηνευτικές συνομιλίες έστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι σήμερα από το Γερβάν της Αρμενίας. Επανέλαβε δε τις εκκλήσεις για περισσότερη στήριξη, καθώς η Ουκρανία χρειάζεται βοήθεια για να υπερασπιστεί τον εαυτό της από τις βαλιστικές επιθέσεις της Ρωσίας. Επί του εδάφους, ρωσικός πύραυλος προκάλεσε σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 16 ατόμων στην πόλη Μερέφα στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Χαρκόβου, τα θύματα είναι άντρες ηλικίας 50 και 63 ετών και γυναίκες ηλικίας 41 και 52 ετών. Το πλήγμα προκάλεσε επίσης ζημιές σε σπίτια και πολυκατοικίες, καταστήματα και ένα πρατήριο καυσίμων. Δύο πύραυλοι του Ιράν χτύπησαν σήμερα πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών όταν αυτό αγνόησε τις προειδοποιήσεις, όπως μεταδίδεται από το πρακτορείο Φάρς. Το πλοίο, σύμφωνα με τους Ιρανούς, ανέκρουσε πριν και εμποδίστηκε από το να μπει στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, το Ιράν είχε προειδοποιήσει τον Αμερικανικό στρατό με επιθέσεις σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάσουν τα στενά του Ορμούζ. Μετά την ανακοίνωση του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για μεγάλη επιχείρηση τερματισμού του αποκλεισμού των στενών, επικεφαλής της διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε πως οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη πλησιάσει τα στενά θα δεχθεί επίθεση. Τις πρώτες πρωινές ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν σήμερα επιχείρηση απεγκλωβισμού πλοίων τα οποία βρίσκονται καθυλωμένα στα στενά του Ορμούς. Υποστήριξε πως η επιχείρηση με την κωδική ονομασία Ελευθερία έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην παροχή βοήθεια σε ουδέτερα κράτη τα οποία δεν εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν στην περιοχή στόλο και 15.000 στρατιώτες με στόχο την καθοδήγηση των ακινητοποιημένων πλοίων στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, το Ιράν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να υιοθετήσουν μια λογική προσέγγιση και να εγκαταλείψουν τις υπερβολικές απαιτήσεις στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Παγάη, προτεραιότητα της Τεχεράνης παραμένει η λήξη των εχθροπραξιών, υπενθυμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε επιθέσεις κατά του Ιράν τη στιγμή όπου διεξάγονταν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Την ίδια ώρα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του είχε τηλεφωνική συνομιλία χτες με τον Ιρανό ομόλογό του, κατά την οποία και οι δύο πλευρές συζήτησαν την περιφερειακή κατάσταση και τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν. Με επικοδομητική στάση θα προσέλθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για το Κυπριακό ποτέ δεν μπορεί να είναι χαμηλός ο πήχης της συναντήσης, ανέφερε ο κ. Λετιμπιώτης, ερωτηθείς για τις προσδοκίες της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για τις 8 του Μάη. Μέσα από διαλλακτική προσέγγιση θα υπάρξει πρόοδος αν πραγματικά υπάρχει βούληση, τόνισε. Μιλώντας στην εκπομπή από μέρα σε μέρα, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης απάντησε και στις προκλητικές δηλώσεις του Τουφάν Έρχιουρμαν, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιτάν. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο στόχο, είπε, και πρόσθεσε πως η Τουρκία δεν μπορεί να προσεγγίζει διαφορετικά την Κύπρο και διαφορετικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Προεδρικό δεν εμπλέκεται στην προεκλογική εκστρατεία, ωστόσο έχει κάθε δικαίωμα να απαντά όταν δέχεται κριτική, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, σχολιάζοντας την επιλογή της κυβέρνησης να απαντήσει στις πρόσφατες επικρίσεις του ΑΚΕΛ. Μιλώντας στην εκπομπή από μέρα σε μέρα, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης σημείωσε ότι η υπεύθυνη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης μείωσε την ανεργία και οδήγησε τη χώρα στη δεύτερη ψηλότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά στη μείωση του δημόσιου χρέους.

0: Θα πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι στην πολιτική δεν μετρά το τι υπόσχεσαι αλλά τι αφήνεις πίσω σου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Λετιβιώτης. Όλα έτοιμα για την υποβολή των υποψηφιωτήτων για τις βουλευτικές που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Έφορος Εκλογών Μενέλαος Βασιλείου στο ΚΙΠΕ. Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν στους οικείους εφόρους εκλογής από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12:30 το μεσημέρι για όλες τις περιφέρειες. Σε ερώτηση για περιπτώσεις υποψηφίων που βρίσκονται υπό διερεύνηση, ο κ. Βασιλείου ανέφερε ότι υπό εξέταση βρίσκεται η επιστολή του Προέδρου του ΔΥΚ Νικόλα Παπαδόπουλου. Και το δελτίο καιρού. Απόψε ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική έως βόρειο-δυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και αρχικά τοπικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετό. Ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Τέλος των ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
1: Ευχαριστούμε πολύ τώρα για την ενημέρωση. Χαιρετούμε όλους εκεί. Ευχαριστούμε την ομάδα ενημέρωσης και ιδιαίτερα την Βάσο Μπελεγκάρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους εκεί να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Μια θαυμάσια εβδομάδα. Μπήκαμε λοιπόν στην τρίτη μας ώρα, μείνετε μαζί μας, μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek.

0: Ρουμάνος.
1: Ο αείμνηστος καλλιτέχνης. Ευχαριστούμε πολύ. Να χαιρετήσω τον κύριο Σπύρο που είναι μαζί μας. Ο κύριος Σπύρος λοιπόν διάλεξε ένα τραγούδι και θα το ακούσουμε σε λίγο. Μην είδατε, λέει, τον Παναγή. Πού είναι ο Παναγής? Πού είναι ο Παναγής? Ο Παναής. Πού είναι ο Παναής? Οδυσσέας Μοσχονάς και Γιάννης Παπαϊωάννου. Και ο κύριος Σπύρος θέλει να χαρίσει αυτό το τραγούδι σε όλους μας, καθώς επίσης και στο Δήμος Continental. Βεβαίως, βεβαίως. Και μιλώντας για Δήμος Continental, το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων ανακοινώνει ότι την Κυριακή 10 Μαΐου θα γιορτάσουν τα 55 χρόνια λειτουργίας του καταστήματος. Θα σας περιμένουν από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ για να σας κεράσουν, παρακαλώ, εκεί έξω από το κατάστημα. Θα στηθεί μια ομάδα εκεί και θα προσφέρονται μεζεδάκια από το προϊόντα του καταστήματος. Επίσης θα προσφερθούν επίσης μπύρες δωρεάν από το κατάστημα. Θα υπάρχει μουσική, τραγούδι και χορός. Μικρό πανηγύρι λοιπόν, δωρεάν όλα για να δοκιμάσετε. Επίσης ευχαριστούν τους πελάτες τους που τους στηρίζουν και τους εκτιμούν και μέσω εκείνων γίνονται πάντα καλύτεροι. Δήμος Continental, στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green. Την Κυριακή λοιπόν μας έρχεται 10 Μαΐου, σας περιμένουν εκεί για ένα κέρασμα. Να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης τα προϊόντα του Δήμος Continental θα διατίθενται 15% έκπτωση. Όλα τα προϊόντα λοιπόν σε 15% έκπτωση. Αυτά, εκείνη την ημέρα. Μιλάω για την ερχόμενη Κυριακή, 10 του Μάη. Λοιπόν, καλή τύχη εύχομαι στην Ειρήνη και τον Μάριο να γίνει μια ωραία όμορφη εκδήλωση και να περάσουμε καλά. Να τους χαρίσουμε λοιπόν και το επόμενο τραγούδι από τον κύριο Σπύρο και χαρισμένο επίσης σε όλους τους ακροατές μας ο Παναής. Μην είδατε τον Παναή? Πού είναι ο Παναής?

0: Είδατε τον Παναή λοιπόν. Αχ ρε Παναή. Λοιπόν, να χαιρετήσω, θέλω κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μου. Χαιρετώ τον Τόνι Κυπριανού, καλό μεσημέρι αγαπητέ μου. Τον Δόρτο Μούλο, τον Τάσο Χάνα, τον καλό μου το φίλο τον Τζίμι Ανδρέας. Καλημέρα Τζιμάκο, τι κάνεις? Τον κύριο Αδάμο Παναγή και τον καλό μου το φίλο τον Πάνο τον Σαβίδη και την οικογένειά του. Επίσης θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την κυρία Χρυστάλλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, την Βικτόρια και την Μαρία εκεί στο καφενείο, τον κύριο Κώστα, το υπόλοιπο προσωπικό, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον Μάμα, τον Λούι Σταυρή, όλους ανεξαιρέτως και γενικά όλους τους θαμώνες εκεί. Α, ευχηθώ να έχουν μια θαυμάσια μέρα όλοι τους. Επίσης θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Βαρόσι Lettings and Estates. Καλή σας ημέρα, είστε καλά. Τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί. Επίσης τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Και ευχαριστούμε πάντα για την στήριξη όλων αυτών των χρόνων. Χαιρετώ όλο το προσωπικό εκεί, των δύο οίκων ευγυρίας και τους θαμώνες, με ευχές πολλές να έχουν πάντα υγεία, να είναι καλά όλοι τους. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Έχουμε και τα διαφημιστικά. Ακούμε το τραγούδι και μετά ακολουθούν και τα διαφημιστικά μας, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

πάμε. Φτάσαμε τα 37 λεπτά μετά το μεσημεράκι. Χαιρετώ την κυρία Άλλη που είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, κυρία Άλλη, να είστε καλά. Επιλογή τραγουδιού λοιπόν, Γιώργος Γεράσιμος, και με μια αγκαλιά, αγκαλιές πολλές για όλο τον κόσμο. Κυρία Άλλη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Χαιρετώ τον Γιώργο, τον Γεράσιμο και την Τίνα του. Καλό απόγευμα σε όλους.

Γιώργος Γεράσιμος και μια αγκαλιά λοιπόν, και χαιρετώ τον άλλο, τον καλό μου Θεόδωρο, Γιώργο το Μασό. Τι κάνεις Γιώργο? Καλά βοέμα και σε εσένα και στην κυρία Αντρούλα και στην υπόλοιπη οικογένεια, και ευχαριστώ για την παρέα, ήπιαμε καφτάκι μαζί. Και ευχαριστώ πολύ Γιώργο μου, να είσαι καλά, πάντα με υγεία. Καλό σου απόγευμα, για να δούμε, έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας και νομίζω πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο τον Μασό στο επόμενο τραγούδι. Χαρισμένο σε όλους τους φίλους εδώ που είστε μαζί μας.

0: Θα κάπου εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Αύριο είναι Τρίτη. Τρίτη λοιπόν, και θα είμαστε μαζί λίγο πιο ύστερα κατά το απογευματάκι στις 1 η ώρα ώρα Λονδίνου. Να είστε καλά, να είστε μαζί μου. Υγεία το σημαντικότερο και πολύ αγάπη. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Προς το παρόν, bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: αυτό είναι σωστό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
2: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα. Στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου, live, προπόληση Ticketmaster, επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: One, two, three, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
7: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings & Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ευρώπη.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου Live. Προπόληση Ticketmaster. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
5: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
6: Δημητρίου in English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: For 44 years, Psy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Psy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Psy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Psy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus. Main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
0: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227.
3: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα. Στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Here we go.
3: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
7: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
8: Δημητρίου and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
9: Τη συχνότητα δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα. Οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πώς χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Master Tempo.

δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω.

0: LGR. London Greek Radio. In the mix.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

It is Bank Holiday. This is London Greek Radio 103.3. It's all Greek to me. Yes, kind of right. Welcome if you just tuned in or you've been with us for today, Monday. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Εδώ παίζω τα στις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μέσα από τους 103 και 3 στα FM. Αναβαίνουμε Κώστας Αργυρός.

0: Petros Yakovlevich's live album, Live Unplugged. Bank holiday party, σας φέρνω με το πάρτι στο σπίτι σας. Ό,τι και αν κάνετε, κάτι, όπου και αν είστε, ίσως είστε στο σπίτι ή κάπου αλλού ή εργάζεστε. If you're at work, in the car, or just chillaxing because it's bank holiday Monday, keep it LGR, μείνετε συντονισμένοι στο London Greek Radio. Ένα και μοναδικό original, the original Greek radio here. It's all authentic, LGR. Straight back after this.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to PJFlooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Have you got uninvited guests, bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394-872-908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
6: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου Live. Προπόληση Ticketmaster. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
7: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
1: Ακούτε τον Τόνι Νεοφύτου στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: εσύ.
1: Πάμε με τις απουσίες από την Χάρη Σαββά, η Κύπρια χαρισματική τραγουδίστρια. Που ανήκει στην δισκογραφική εταιρεία του Panic, Panic Records. Thank holiday, it's συνεφιασμένος ο καιρός μας. No, not the best in the weather today, but αυτό δεν μας χαλάει καθόλου τη διάθεσή μας. Keep the spirits and the energy high for you here on the LGR's Airways.

London Creek Critters, Bank Holiday Monday, bringing the party to your speakers. Turn up the radio, turn up the volume. Όλα τα τραγούδια μας είναι αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές, σε όλη την παροικία μας και όχι μόνο. I love this tune. Hot, there's a hot emoji on the radio.

He's in trouble, isn't he, with the army officers there and the army. Αυτός είναι ο Στέφανος Πελικανής και ο Ψέντης, Remix. Πάρα πολύ καλό τραγούδι, μας έχει ανεβάσει αρκετά. Some Ireland and Cypriot mixes there thrown in for you. Πάμε εδώ καλησπέρα. Good evening. If you've just tuned in, turn up the radio. LGR

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
2: Ζητούνται προσάμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.

We're inside the third hour of tonight's show, LGR's Drive Time Bank Holiday Party. Στο σφαίνω με το πάρτι στο σπίτι σας, σφαίνω με το πάρτι to your speakers. Wherever you are on this bank holiday, or generally, make sure you download London Greek Radio straight to your smartphone. Find us in the App Store, London Greek Radio. Κατέβα σε την εφαρμογή του London Greek Radio. We've got some brand new music for you here on Monday. Έχουμε brand new releases all the way from Greece, την Ελλάδα μας. Έχουμε ολοκαινούρια Κατερίνα Μορφούλα και Λένα Ζευγάρα. Λένα Ζευγάρα, μαύρα φεγγάρια. Κατερίνα, τα παράπονα μου. Coming in this hour, some brand new music, first play, first airplay on LGR, hot off the production line. Vado ferome. Did a re-loop. Vado feri, vado feri. Aquilas que do ferto. Ο Ακύλας που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα μας με το τραγούδι του Φέρτο στο πρώτο ημιτελικό θα γίνει ακριβώς σε μια εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη, το 10 Μάη. Greece's Ακύλας representing Greece in the first semi-final, that's on a Tuesday week, 8 p.m. Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Κύλας. Όσο και για την Αντιγόνη μας. Semi-final 2, Cyprus competes in semi-final 2 on Thursday week. That's the 14th of May. Notes for the diary, Eurovision diary dates.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialize in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights, and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security, and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London M13 5UU. Call us today on 020-889-9982 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited. Together for better.
3: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου, live, προπόληση Ticketmaster. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

The music never stops. Bank Holiday Monday. Τι κάνετε αγαπητοί μου ακροατές, είστε καλά? Bank Holiday Party, bringing the party to your speakers. Σας φέρνουμε το πάρτι στο ραδιοφωνό σας. Το κάνουμε έτσι μεγάλη, μια μεγάλη παρέα εδώ στην παροικία μας και όχι μόνο. Continuing almost non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGI 103,3. You can also download London Greek Radio straight to your smartphone. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας έχετε στην τσέπη σας. Smart speaker, play London Greek Radio.

0: ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: αυτό είναι σωστό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR. In the

0: Ζήσει.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Join us on Saturday the 9th of May at 7 p.m. for an unforgettable evening of all the Motown hits with Nat Augustine, a regular performer at the Jazz Cafe, and Ronnie Scott's. Dance the night away to all the songs of Luther Vandross, Stevie Wonder, George Benson, and many more Motown artists. Nat has worked with Alexander O'Neill, Imagination, Whitney Houston, Lamar, and Shakira, so get ready for a great night out. Book now for Motown Night tickets, £35, including a meal. Call 0208 881 2329 or email cycc6363@gmail.com. Venue is at Cypriot Centre, Earlham Grove, London, N22 5HJ.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. LGR, London Greek Radio. In the-

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου live, προπόληση Ticketmaster, επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
4: Encore des mots, toujours des mots.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Για χαρά σε όλους, ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα στην απόψινή εκπομπή το βράδυ αυτής της Δευτέρας που είμαστε και πάλι μαζί. Ο Μιχάλης Ζημανός τώρα εδώ, λίγο μετά τις 11 δείχνει το ρολόι και οι μουσικές πανέτοιμες να φέρουν όπως πάντα ένα ταξίδι για την ερχόμενη μία ώρα. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου για μία ακόμη φορά απόψε. Ξεκινάμε και μένουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ξεκίνημα λοιπόν απόψε με μια πολύ μεγάλη μορφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, της πάντοτε αξέχαστης Ταλιτά. Και δεύτερο βήμα με την Σοφία Χρήστου, σε τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη για τη Σελήνη, που ξέρει πάντοτε να προσέχει τις ιστορίες των ανθρώπων έτσι όπως συμβαίνουν στη γη.

η μουσική του Νίκου Τερζή και τα υπέροχα λόγια του Νίκου Μωράιτη για αυτή την πολύ μεγάλη φωνή που δεν έχασε ποτέ κάτι από το μοναδικό της χρώμα, την Αλίκα Κανελίδου.

Έτσι καθώς τελειώνουν όλα τα ταξίδια του κόσμου και μένουν μονάχα δύο μάτια να σου δίνουν όλο το φως της ζωής. Και μια υπέροχη μουσική συνάντηση για τον Όλη Φάμελο με την Νατάσα Αποφίλιου που σε μερικές ημέρες θα είναι κοντά μας για μια ακόμη φορά εδώ στο Λονδίνο. Την 5η στις 7 του Μάη στο O2 Shepherd's Bush Empire για μια μοναδική βραδιά με τα τραγούδια που αγαπήθηκαν τόσο πολύ. Την περιμένουμε λοιπόν, θα είμαστε εκεί για αυτή την πολύ ιδιαίτερη βραδιά.

είναι της άλκης της. Στα λόγια μιας υπεροχής μουσικής πένας που θα μας λείπει για πάντα. Άφησε όμως για πάντοτε εδώ ένα υπέροχο μουσικό χρώμα, ο Νίκος Αντύπας.

Κάπως έτσι λοιπόν, με αυτή την υπέροχη φωνή, τη φωνή της Αντέλ, περάσαμε απόψε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Μιχάλης Ζημανός και πάλι εδώ και το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας, για μια ώρα που γεμίζουμε όπως πάντα με πολλή μουσική και μας δίνει και πάλι την χαρά να συναντηθούμε με αγαπημένους φίλους. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε ακόμη εδώ, μας έχει μείνει περίπου ένα μισάωρο. Πάμε λοιπόν να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

με τις εικόνες από το Παρίσι και τις ομπρέλες από το Τεμί, τα λόγια του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και τη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, πάντα η υπέροχη Νατάσα Αποφίλιο, που σε μερικές μέρες θα είναι και πάλι εδώ στο O2 Sabersbusch Empire για μια ξεχωριστή βραδιά. Την περιμένουμε όπως πάντα με πολύ ανυπομονησία και ξέρουμε πως αυτή η βραδιά θα αφήσει το μοναδικό της στίγμα.

το κενό να χωράει. Κι απ' την πόλη που ξέρει καλά να ξεχνάει. Μια μικρή σου στέλνω ζωγραφιά.

Katie Melua και τα μεγάλα ταξίδια της αγάπης που γίνονται απλά με μια μικρή βάρκα, μια νύχτα σαν κι αυτή. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για απόψε.

Κάπως έτσι λοιπόν απόψε, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, θα φτάσουμε τώρα στο σημείο του τέλους για την απόψινή μας συνάντηση. Το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας και ο Μιχάλης Ζημανός ήταν και πάλι εδώ, μαζί για την τελευταία μία ώρα που έφερε όπως πάντα πολύ μουσική. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ πάει σε όλους που βρεθήκαμε για μία ακόμη φορά. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε μία εβδομάδα ακριβώς. Μέχρι τότε καλή ξεκούραση, ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδας και εμείς τα λέμε και πάλι πάρα πολύ σύντομα. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου live, προπόληση Ticketmaster, επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: For 44 years, Psy Wine Fest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Psy Wine Fest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Psy Wine Fest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Psy Wine Fest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Georg, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings & Estates, Media Partner, Pi Media, Main Media Partner, LGR, London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου. Μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει. Να έχει

σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό, τίποτα σημαντικό.

Ζω μοναχά εν λευκό, τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.